τη σουρανά κεκ. Να βάστε κούζι όλοι μόλι με γρούπετε. Μόλι ο Σεπτέμβε, ο Γιώργο Σεπτέμβε, να βάλτε τσούντε.